0: παράσκοπο. Παράσκοπο
1: του δία. Ορόσκοπο του δία. O que dizem os astros para o seu dia de hoje?